να το φτιάξω τα μουσικά σου η φέφη λόγιο να τα έω. Πάμε μαλασία από την ουφή φύτε του αντιού τη μαγαλού έγαρε μάλλου λόγιο να τα έω. Πάμε μαλό φόη να η ματούλ τα από έγαρε ο τάρου ματούλ του ασυνσίνο σαμό η μάλλου μάλλου μαλάω να τα έω. Και το ρουίνο του να μάθω να φάνω άον τάρου ματάει να νεβαί τέμιο να μάλλου λόγιο να τα έω. Είναι σύνομα Αυστραλία. Τώρα τόλο μπορεί να. Rubber band.